Δηλαδή, α πούμε, διαβάζουμε τα στρατηγική ερωτήματα στο πρόγραμμα, διαβάζουμε το στάδιο, εκεί που ήταν, ακόμα δεν ήταν, ακόμα δεν ήταν.

αναφέρει και ο κόσμο τη Ελλάδα, ο Μιλάρη ο Ροκάσιμο το πρώτο προσπάθησε σε μια διάρκεια τη ώρα αν μη προβάσει όταν κάνουν μια έρωτα, σε όπω αντί να μιλάμε τώρα με το Χάιμπιτζι, και όμω αν είναι τώρα Χάιμπιτζο Μοτσίεκο, τότε σε στάνει το Χάιμπιτζάκο, το οποίο πίσω από την πύλη, ω να τρώνε το έργο να δυνατώνει, θα το αποτρίγανε όλοι, θα σα ακούγαμε από την Ισραήλ,